τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πως αν σ' αφήσω κάποτε καλιά, εκαλιά να σε σκοτώσω. Μα ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα, ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να φύγω, να φύγω να σ' αφήσω. Να φύγω να σ' αφήσω, μα ένα λάθος ήσουνα κι άλλη ζωή θα

0: καλό τώρα.
1: Αυτό είναι.
2: Έτσι απαλά.

ξεχάσω. Μου γκρέμισες μωρό μου, μου γκρέμισες το όνειρο που θέλα να φτάσω.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: σημαίνει. Αν νιώθεις πως σε κούρασα και κάτι σε χαλάει, μη συνεχίζεις μάτια μου κάτι, κάτι που δεν τραβάει. Αν νιώθεις πως σε κούρασα εσύ, αποφασίζεις. Μεγάλωσες αγάπη μου, μεγάλωσες χαρά μου, μεγάλωσες αγάπη μου και τη ζωή σου ορίζεις.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ήλι. Μοναστηράκι, όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος, τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σου πατήσω στην αλφά, στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μουντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό, συντέχνους μου να σμίξω. Κουμπάρους και σαν τόλους μου, τυχέραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια, ζώνια να

γραβούσα και καστέλι. Αφού βγάλε το χάρκαλι, τον ναύτη, τον κουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο, στεφάνι για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω.

βγες να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Και με τσιμαρκογιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο, μανιά, κακλή, δυο-τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρι σκέψη μου, τη στράτα μου ίσα πίσω. Σιτία κι οροπέδιο, γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές σιτίακες, ο πόνος μου να γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Στον τόπο που εγέννησε τον Κώστα το φραγκούλι. Να νηφορήσω από το μοχό να πάω να βγω στσιμήλους. Στο αβρακόντε στο ψυχρό να κάμω χίλιους φίλους. Να φύγω από το οροπέδιο να κάτεβω στη Βιάνο. Να ακούσω αρμάτων ταραχή και θρήνους εκεί πιο πάνω.

0: σου ακόμα. Μελέσανου και γάλιανου, σκεφάκι, σταυρουλάκι, του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη, στρατιδάκι, του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκη. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, όπως και εσείς. Και τα καταφέρνουμε γιατί θέλουμε και μπορούμε μαζί. Μόνο για επιχειρήσεις που θέλουν πραγματικά να πετύχουν στο δύσκολο περιβάλλον του σήμερα. Ξέρεις που? Computer View. Ευρώπης 57, τη Σκοπιανό. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
10: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
9: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
10: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
10: Γιώργος Μπαξεβάνης.
9: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
10: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Δελτίο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 97.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών.
13: ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κρυφέ. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος.

δώσε δε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμιση σας γίνεται σταθμός. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

Πλάι σου πίστευα να αλλάξει η ζωή μου και να μου φεύγει.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25
12: 2-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
13: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
16: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
17: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
18: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
17: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
18: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
17: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
18: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
17: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
18: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
17: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
19: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
20: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
21: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
22: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Διπλή γιορτή. Χρόνια πολλά. Τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, η χάρη τους να δίνουν υγεία σε όλο τον κόσμο. Κωνσταντίνε και Ελένη. Ελένη και Κωνσταντίνα. Γλυκιά να είναι η ζωή σας όσα τα ροδοπέτυλα, τα ροδοπέταλα. Ευχές για τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και καλά. Ευχόμαστε σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, μην το ξεχάσετε, να πείτε τα χρόνια πολλά, γιατί ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας έχουμε, γεμάτο είμαστε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγώ προσωπικά θέλω να πω τα χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη την Καλέργη. Κυρία Ελένη, να είστε καλά και του χρόνου, να είστε πάντα δυνατοί. Κυρία Καλέργη, να χαίρεστε τη γυναίκα σας από εδώ, από το ράδιο Χερσόνησος. Και σε όλους λοιπόν που γιορτάζουν. Και έτσι θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τι, ακούστε.
1: Χρόνια πολλά σου εύχομαι σήμερα.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε, γιατί όπως σας είπαμε έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Τώρα το μήνυμα που μου στείλες δεν το ξέχασα. Όχι, δεν το ξέχασα. Να τον χαίρεσαι, γιατί μην ξεχνάς, εγώ έχω και εγώ το γιο μου. Βέβαια, γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα τους ευχηθούμε τώρα στους Κωνσταντίνους. Χρόνια πολλά. Είπαμε για την Ελένη, να πούμε για τους Κωνσταντίνους. Χρόνια πολλά να ζήσετε ευτυχισμένοι από εδώ, από το Ράδιο Χερσόνησος, και αυτό δικό σας.

ψυχή μου. Χρόνια σου πολλά λοιπόν ψυχή μου για τους Κωνσταντίνους, για τους Κωνσταντίνε, για σένα, για όλους τους Κωστίδες που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη, μεγάλη εορτή, φίλες και φίλοι. Να είναι καλά, εμείς θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά από εδώ από το Ράδιο Χερσόνησος. Πολλούς, πολλούς έτσι ευχαριστίες και γλυκιά να είναι η ζωή σας όσα τα ροδοπέταλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στα δύσκολα, έχουμε και τα δύσκολα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστά, και εδώ έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Θα τον στριμώξω και εγώ λιγάκι να δούμε τι θα γίνει. Είναι πολλά τα ζητήματα, γιατί είχαμε πάλι τροχαίο, φίλες και φίλοι, στο Ηράκλειο. Αλλά, προσέξτε, το κράνος έσωσε δικυκλιστή. Το αλαλούμ στον κόβο που επιτρέπονται 12 διαφορετικές κινήσεις. Αυτά μόνο στο Ηράκλειο υπάρχουν, έτσι, δεν το συζητάμε. Έτσι το κράνος έσωσε τη ζωή δικυκλιστή που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι χθες στο Μασταμπά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή του Παπανδρέου και πρώην Ακαδημίας με την Οδούς Πετροκογιώργη. Το παλικάρι σώθηκε κυριολεκτικά επειδή φορούσε κράνος. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να βασίζουμε την ασφάλειά μας στην τύχη. Χρειάζονται άμεσα σωστή οριζόντια και κάθετη σήμανση. Προέτρεψε και συνέχισε λέγοντας ότι απαιτούνται ακόμη ασφαλείς και διάκριτες διαβάσεις πεζών. Ποιος να τα κάνει αυτά? Μιλάμε για το Ηράκλειο. Μιλάμε, τι να πω πάλι, τι να πω. Ότι θυμάστε πριν την περασμένη εβδομάδα γινόταν ένας χαμός με τα σκουπίδια στις διαβάσεις. Τώρα θα κάτσει τώρα να κάνουν τώρα, αλλά μην τρελαθούμε τώρα, μην τρελαθούμε, εντάξει. Η καλύτερη οργάνωση πάντως της κυκλοφορίας στον κόβο, σεβασμός πρέπει φίλε και φίλοι όλο μας για τον κόκο. Και κάτι ακόμα, το κράνος δεν είναι η προβολή, είναι αυτό που μπορεί να σε γυρίσει σπίτι σε μία κακιά στιγμή. Μην παίζετε ποτέ το κεφάλι σας κορώνα γράμματα. Ήταν νομίζω η καταληκτική συμβουλή. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα, μετά το τροχαίο στο Ηράκλειο, στο Μασταμπά, είχαμε κι άλλο τροχαίο. Ήτανε στο Κακόρος. Δελαπάρισε το αυτοκίνητο. Στα καλά καθούμενα. Πριν πάμε όμως, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε τι έγινε εκεί, γίνεται κάθε μέρα τόσα πολλά τροχαία που δεν ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Μήπως φταίνε οι δρόμοι, λέω τώρα, μήπως φταίνε οι δρόμοι, μήπως φταίμε κι εμείς, μήπως φταίμε κι εμείς. Ποιος φταίει από όλα αυτά, ποιος φταίει. Δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν επικίνδυνα σημεία να ακούσουμε τι γίνεται.
1: Είναι μια τρύπα στο νερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και σήμερα η πληρότητα στην κλινική ξεπέρασε το 143%, νοσηλεύοντας 33 ασθενείς, όταν το όριό της είναι 23.
2: Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι άμεση πρόληψη μόνη.
0: Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι στο Πανεπιστημιακό, εδώ, στο Ηράκλειο, έτσι. Εδώ, ακούστε λοιπόν.
2: Εξαγγείλει η κυβέρνηση τόσες φορές και βεβαίως να λειτουργήσει η ψυχιατρική κλινική στον Άγιο Νικόλα.
3: Ότι αν δεν έχεις σταθερές δημόσιες δομές που να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων και των παιδιών, δεν μπορείς να έχεις κανένα αποτέλεσμα ουσιαστικό σε αυτόν τον τομέα.
1: Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό εργάζονται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, προσπαθώντας να διατηρήσουν τις ισορροπίες, προειδοποιώντας όμως ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, τόσο για την ποιότητα της νοσηλείας, όσο και για την ασφάλεια των ίδιων και των ασθενών.
3: Όταν υπάρχουν ράντζα σε μια τέτοια κλινική που έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να εργαστεί με ασφάλεια, να δουλέψει σωστά.
2: Και βεβαίως καθιστούμε υπεύθυνους και την κυβέρνηση και το ΕΒΔΟΜΗ, είπε, και τη διοίκηση του νοσοκομείου, που μπορεί διοικητικά να μην ανοίξει το νοσοκομείο, αλλά χωροταξικά είναι στο χώρο που εργαζόμαστε, να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα για να μην.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους μπλέκεις. Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Τι κάνει μια ομιά ως τα κεραμίδια? Τι κάνει? Ο Άδωνης δεν είναι? Ποιος είναι? Αυτά κάνουν. Και αυτός κάτι επάνω. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάει και δεν καταλαβαίνεις και τι λέει. Αυτό είναι το κακό. Μιλάει και δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Λοιπόν, τώρα πού θα πάμε? Θα πάμε στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. 600 χιλιάρικα ήταν αυτά. Ακούστε.
4: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τον θείο και τα δύο ανήψια να μένουν μόνιμα στα Βορίζια, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, πράξεις αντεκδίκησης και καταπατήσεις αγροτεμαχίων, μέσω των οποίων έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Όσο θα μιλάμε όντως για μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση, και το κλειδί σε αυτήν την υπόθεση ήταν ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης δεν ασχολήθηκαν με την αποτύπωση μεμονωμένων περιστατικών, καθώς καταλαβαίνετε ότι κατά καιρούς από το 2021 υπήρχαν καταγγελίες για κάποια μέλη αυτής της οικογένειας και για φθορές και για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, για κάποιον εμπρισμό.
4: Η δράση της οικογένειας είχε επεκταθεί σε πολλές περιοχές της Κρήτης, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να διεξάγουν εδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι, μέσω απειλών και τρομοκρατικών ενεργειών, εξασφάλιζαν τη σιωπή των θυμάτων τους, ενώ προχωρούσαν και σε ζωοκλοπές. Ο 43χρονος θείος και τα δύο ανήψια του φέρονται να είχαν στατολογήσει και άλλα μέλη της οικογένειας.
5: Φυσικά και ελέγχονται και άλλα πρόσωπα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα στα οποία κατηγορούνταν αυτά τα αγροτεμάχια, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις και συμμετέχουν και σε άλλα αδικήματα, όπως το αδίκημα των ζωοκλοπών.
4: Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν προβεί σε παράνομες δηλώσεις ΣΟΣΔΕΙ, πράττοντας συνολικά 586.498 ευρώ από το 2021 μέχρι το 2025. Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των θυμάτων της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης, που μιλούν για τον εφιάλτη που βίωναν τα τελευταία χρόνια.
6: Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα. Σιγά σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί δεν αντέχουμε πια.
4: Οι κατηγορούμενοι σε κάθε ευκαιρία προχωρούσαν σε καταπατήσεις ξένων περιουσιών.
7: Πέθανε ο πατέρας μου και αμέσως πήγαν και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιό μας.
4: Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τους τρεις κατηγορούμενους για υποθέσεις ζωοκλοπής να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ θα οριστεί δικάσιμος. Τα δύο ανήψια θα απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ προθεσμία πρόκειται να λάβει και ο 43χρονος θείος τους.
0: Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Επέθανε ο άνθρωπος και μόλις πέθανε, ακόμη δεν του κάνανε τα 40, πήγαν αυτοί να το αρπάξουν. Τι να πει κανείς? Τι να πει που έχουμε φτάσει η Κρήτη? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Πολλές φορές λοιπόν, φεγγάρι μου. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι συντονισμένοι πάντοτε στην Ράδιο Χερσόνησος και στην εκπομπή Όλα στον Αέρα. Κυρίες και κύριοι, πριν δύο λεπτά μας πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχός μας, ο Ζαχάρης Οδοξασδάκης. Είναι στην εκκλησία, στην ανάληψη, γιατί όπως σας έχω πει και από την αρχή, είναι διπλή εορτή σήμερα. Σε 10 λεπτά θα τον έχουμε κοντά μας. Ζητάει ένα μεγάλο συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιώργο, τι ήταν πάλι αυτό, τι
1: καλημέρα,
0: ήταν αυτή,
1: καλημέρα, τι καλημέρα από μένα, καλημέρα στους εορτάζοντες που είναι ουκολίγοι, η μισή Ελλάδα και πάλι.
0: Πολύ.
1: Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι, να έχουν την υγεία τους.
0: Τι ήταν πάλι αυτή η είδηση που μου έφερες τώρα, τι
1: ήταν. Λοιπόν, είχα μια καταγγελία εδώ από την περιοχή της Χερσονήσου, για ευνόητους λόγους δεν θα πω ονόματα.
0: Όχι, δεν θα πούμε.
1: Είναι μια κυρία, 63-64 ετών, η οποία έχει καρκίνο.

0: Πήραν λοιπόν εχθές την κυρία Χ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν λέμε, είπαμε ονόματα. Ναι. Και της είπαν ότι το βάουτσερ σας έχει εκδοθεί. Μπείτε με τους κωδικούς TaxisNet. Επικαιροποιήστε το. Έχετε 15 μέρες περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Το Υπουργείο λοιπόν της έστειλε το βάουτσερ, το οποίο έχει λήξει από 15 Πέμπτου. Μέσα στην τρελή χαρά η γυναίκα, μέσα στην αρρώστια της, πήρε μια χαρά για να της βγει ξινή. Σε ανακοίνωση σήμερα του νοσοκομείου, ζητάμε συγγνώμη, κλείστε εκ νέου ραντεβού απογευματινό, που σημαίνει πληρώνεις. Όλα τα απογευματινά πληρώνονται. Η γυναίκα δεν έχει λεφτά, δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημά μας. Τα λεφτά βρίσκονται, Γιώργο. Για 60% ευρώ δεν γίνεται λόγος. Ο λόγος γίνεται στο ότι το Υπουργείο του Βιβλιοπόλη, αυτό το άχρηστο υποκείμενο. Άχρηστο υποκείμενο είναι, Γιώργο. Έστειλαν ένα λιγμένο βάουτσερ με το αφημί και το άμκα της κυρίας αυτής, την οποία την παραπέμπει σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική εντός Κρήτης, δωρεάν. Το άμκα ήταν σωστό, πήγα εγώ ίδιος στο σπίτι της κυρίας, τα τσέκαρα όλα, το αφημί της, όλα κανονικά, έβαλε τους TaxisNet κωδικούς.
1: Ναι. Καλά, με αποτέλεσμα, γιατί την ειδοποίησαν την τελευταία ώρα, ρε παιδί μου? Δηλαδή,
0: σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα εγώ σήμερα το πρωί με το Βενιζέλιο Πανάνιο, μου είπαν ότι εμείς δεν φταίμε, αυτά μας τα στέλνουν από το Υπουργείο. Την ώρα που θα μας τα στείλουν, ειδοποιούμε τους ασθενείς. Λέω, και αν σας το στείλουν 7 το απόγευμα? Όχι, λέει, ποτέ, μόνο πρωί. Και πάντα, μα πάντα, μου είπε ο νεαρός τηλεφωνητής. Δεν ξέρω αν ήταν γιατρός ή τηλεφωνητής ή ό,τι άλλο ήταν.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πότε θα ξαναπάει. Δηλαδή, αν κλείσει καινούργιο ραντεβού.
0: Θα το πω πιο χοντρά. Θα είναι ζωντανή όταν θα τις ξανακλείσουμε.
1: Αυτό να μου πεις τώρα, πάνε για μου χτύπα ξύλο τώρα. Αυτά γίνονται, μόνο στην Ελλάδα και μόνο στον Άδωνη. Μόνο στον Υπουργό εδώ γίνεται. Άκουσες το πρωί που βγάλουμε τι γίνεται στο Πανεπιστημιακό? Εδώ γίνεται ένας χαμός.
0: Το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή, Γιώργο, στην Ελλάδα και στην Κρήτη, το μεγάλο πρόβλημα λέγεται ψυχιατρικές κλινικές. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν τι να τους κάνουν, τους αφήνουν ελεύθερους. Ανθρώπους οι οποίοι, καλώς ή κακώς θα πω εγώ, έχουν κάποιο νόσημα ψυχιατρικής φύσεως και τους αφήνουν ελεύθερο. Με διαπολική διαταραχή.
1: Πάντως.
0: Με σχιζοφρένεια.
1: Πάντως.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Κάτι δεν κάνετε σωστά. Κάτι πάει λάθος.
1: Τίποτα δεν πάει σωστά. Τίποτα. Είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι. Κι όμως, 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 1.636 ακίνητα. Μπράβο. Μπράβο.

0: Οι άντρες κλαίνε, κλαίνε όμως οι άντρες, οι άντρες κλαίνε, έτσι. Ακούστε τι έγινε.
1: Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο και απαιτητικό, ό,τι έχει να κάνει με επισκέψεις τις οποίες έχετε στην Κρήτη. Ποια είναι η πρώτη αίσθηση την οποία έχετε αποκομίσει?
2: Να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για την πιο όμορφη εισαγωγή εκπομπής που έχω δει ποτέ.
1: Αυτό θα το κρατήσω, να ξέρετε.
0: Ναι. Έλα, καμάκι κάνεις τώρα, έλα. Τελείωνε. Πήγαινε στον άντρα σου, άντε.
2: Μπορεί να φανταστούν, για μένα είναι από τις πιο εύκολες εντός εισαγωγικών επισκέψεις που κάνω σε όλη την επικράτεια, να έρχομαι εδώ στην πατρίδα μου και να συζητώ με κόσμο που δεν είναι απλά καλός κόσμος, θερμός κόσμος, είναι και κόσμος της παραγωγής. Η Κρήτη είναι ένα πρότυπο περιφέρειας και ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν, που θέλουν να παράγουν, που θέλουν να πετύχουν ανταγωνιστικά, επιχειρηματικά, με τις δράσεις τους σε διεθνές επίπεδο και είναι ακριβώς το μοντέλο το οποίο πρέπει να έχουμε για την χώρα μας. Πέρασα αρκετή ώρα το πρωί με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Μετά είχαμε διάφορες συναντήσεις και στο δικαστικό μέγαρο που δυστυχώς συνάντησα μία απίστευτη κατάσταση. Δεν περίμενα να δω τέτοια κατάσταση. Νομίζω στο τέταρτο δικαστικό μέγαρο της χώρας αντίστοιχου βεληνικούς.
1: Δεν τιμούν κανένα εικόνες αυτές, η αλήθεια.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα που έχω ακούσει και αφουγκραστεί είναι πολλά. Με κορυφαίο την καθαριότητα και την υδροδότηση. Αλλά φυσικά υπάρχουν και τα θέματα τα οποία είναι εγκάρσια σε όλη την επικράτεια, όπως είναι η ακρίβεια, το κόστος του ρεύματος, η φορολογία και η απογοήτευση του κόσμου για τα θεσμικά, δηλαδή για ποιο λόγο δεν αισθάνονται ότι λειτουργεί το κράτος υπέρ των πολιτών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Θα διακόψουμε όμως τώρα τη συζήτηση με τον κύριο Κασελάκη. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας μέρα από το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Καλημέρα κύριε Λατσάκη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Και στους ακροατές χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Πόσα
3: γιορτή σήμερα, διπλή Κωνσταντίνου Κελένης και της Αναλήψεως.
0: Βέβαια, βέβαια. Κύριε Δήμαρχε, από πού να αρχίσω, από τα δύσκολα να πηγαίνω, να πάω στα εύκολα ή από τα εύκολα να πάω στα δύσκολα?
3: Δεν υπάρχουν πλέον εύκολα. Όλα είναι δύσκολα και όλα απαιτούν την ανάλογη προσοχή και φροντίδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και πάμε για αυτό τον κανονισμό του Δήμου Χερσονήσου περί ελέγχου. Τι κάνουμε τώρα εδώ, από σήμερα ξεκινάει, νομίζω από χθες ήταν.
3: Βεβαίως. Η πρόθεση και ο σκοπός για τον οποίο η Δημοτική Αρχή έφερε αυτό τον κανονισμό είναι ότι χρόνο με τον χρόνο είχαμε προβλήματα από τους επαγγελματίες, από τους tour operators, από τους συλλόγους, ότι δεν νοείται σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή την αιχμή της τουριστικής περίοδου ανεξέλεκτα να γίνονται εργασίες κατά το δοκούν χωρίς κανένα περιορισμό και μάλιστα από τις 7 μέχρι τις 3. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνονται κρατήσεις, να ζητούνται αποζημιώσεις και να διαταράσσεται και η υγεία των ντόπιων και των ξένων. Αυτό που εμείς επιδιώξαμε μέσα από αυτή την κανονιστική πράξη ήταν αφενός να μην παρεμποδίσουμε την οικονομική ελευθερία με την έννοια οι επαγγελματίες που εστιάζονται στον χώρο των κατασκευών να μπορούν απρόσκοπτα να κάνουν το επάγγελμά τους, αλλά και οι ιδιοκτήτες, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο να μην έχουν αυτά τα προβλήματα. Απαγορεύσαμε λοιπόν ιδιαίτερος οχλούσες δραστηριότητες.
0: Κύριε Δήμαρχε, ζητάω συγγνώμη που σας διακόπτω. Τόσα χρόνια και επιδημαρχίας Ζαχάρη Δοξαστάκη που είσαστε τόσα χρόνια, γιατί δεν έγιναν τώρα το 2026? Τότε δεν είχαμε προβλήματα.
3: Να σας πω, τα προβλήματα κλιμακώνονται, τα προβλήματα διωγγώνονται, τα δικαστήρια δεν έβλεπαν τη διάσταση αυτή θετικά. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι έννοια που επεκράτησε τα τελευταία χρόνια. Τότε υπήρχε η αλόγιστη δραστηριότητα χωρίς κανόνες, χωρίς όρους, χωρίς τίποτα. Τα Κυκλαδονήσια κατεξοχήν όλα τα έχουν κάνει αυτό το πράγμα, γιατί στηρίζονται επίσης τον τουρισμό. Εμείς δώσαμε και δίνουμε τη δυνατότητα οι ακραίες επιβαρύνσεις να σταματήσουν και όπου υπάρχει λογική δυσκολία.

0: δυσκολία, έκτακτη ανάγκη που επιτάσσει και επιβάλλει τη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη την οικοδομική, θα δίδουμε άδεια πάντα στα πλαίσια της συλλογικής και με κάποιους όρους. Για παράδειγμα, να ξεκινάει η δραστηριότητα 9.30 το πρωί και όχι 7 που χτυπάνε, και επίσης να υπάρχουν προφύλαξεις μέτρα τα οποία αφορούν τις όψεις, να μην υπάρχει η έξιση και της κόνης και του θορύβου. Υπάρχουν τρόποι να συνεργαστούμε και να είναι ευχαριστημένοι όλοι, και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ξενοδοχεία που πλήττονται, και αυτοί που πρέπει να κτίσουν και έχουν δάνεια, έχουν επιχορηγήσεις και οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Δήμαρχε, πριν ένα μήνα περίπου που είσαστε πάλι εδώ κοντά μας, είχατε πει στον αέρα ότι είμαι σε θέση να έρθουν οι επαγγελματίες και να μιλήσουμε. Αυτό έγινε χθες ή προχθές, που, γιατί με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είχατε δώσει ένα ραντεβού.
0: Όχι.
1: Δεν είχατε δώσει ραντεβού.
0: Το ραντεβού το οποίο ζήτησαν, κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν και μετετέθη. Έχουν καταθέσει ήδη ένα υπόμνημα, το οποίο θα το λάβουμε υπόψη. Οι όποιες λογικές προτάσεις θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και θα τροποποιηθεί. Κάθε νομοθέτημα δεν είναι άκαμπτο. Έχει να κάνει πάντα με τις συνθήκες που υπάρχουν στην κοινωνία. Όλα αλλάζουν με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε, και ό,τι είναι υπερβολικό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αντιμετωπιστεί, αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτό που σας είπα πριν. Η ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητας αλλά και της δημόσιας υγείας των πολιτών.
1: Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, το λέω γιατί υπάρχουν εδώ επαγγελματίες που έχουν προσωπικό, έχουν αυτοκίνητα. Τώρα, όταν
0: όλα τα καταλαβαίνουμε.
1: Το καταλαβαίνετε, αλλά καλέσετε τους, ίσως βρείτε μια λύση. Δηλαδή,
0: ακούστε με, γιατί πρέπει να είμαστε λογικοί άνθρωποι. Το πρωί ήρθε μια γυναίκα σε απόγνωστο γραφείο μου, 7 η ώρα το πρωί, δίπλα στις βίλες της, η σφύρα χτυπούσε αδιάκοπα και οι πελάτες ήταν με τις βαλίτσες στο δρόμο. Η γυναίκα έχει πάρει 500.000 δάνειο, είναι η δεύτερη χρονιά που υφίσταται αυτή τη ζημιά. Ποιος θα δώσει λύση σε αυτή τη γυναίκα? Άρα πρέπει να βρούμε ένα σημείο συνεννόησης. Η υπερβολή από όποια πλευρά κι αν είναι δεν βοηθά. Ναι, η οικοδομή, αλλά όχι να καταστρέψουμε τον άλλο.
1: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, πάρα πολύ, μη μας παίρνετε τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή δεν δέχεται τηλέφωνα ο δήμαρχός μας. Απλώς ακούστε τον, φωνάζετε τόσες μέρες, ακούστε τον τι λέει. Σας παρακαλώ πολύ, μην παίρνετε τηλέφωνα.
0: Εδώ είμαστε να ακούσουμε όλες τις προτάσεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο, τον βγάλουμε στον αέρα αφού δέχεται ο Δήμαρχος.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο να κάνουμε αντιπαράθεση.
1: Αυτό είπατε.
0: Ό,τι στέλνε στο γραφείο μου, η πόρτα είναι ανοιχτή να δούνε.
1: Λοιπόν, επειδή
0: υπάρχουν αντιδήμαρχοι, υπάρχει τεχνική υπηρεσία, υπάρχει ο Δήμαρχος, να ακούσουμε και να συναποφασίσουμε.
1: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, την Παρασκευή το μεσημέρι μας κάνανε μία καταγγελία. Είναι από το δρόμο της αστυνομίας να κατέβει κάτω, 1 η ώρα το μεσημέρι, επήγε ένας γερανός 13 μέτρα, τον σηκώνανε από εκεί, περάσανε, μας στείλανε φωτογραφίες με τα καρουτσάκια, με τα παιδάκια από κάτω. Αυτό επιτρέπεται?
0: Μα ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Πριν μιλούσαμε για κάποιες δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Την περίοδο αυτή γίνεται ένα πολύ σημαντικό λιμενικό έργο.
1: Μπράβο.
0: Το έργο αυτό απέτησε την παρουσία γερανού. Πώς θα πάει, δια θαλάσσης ή δια αέρος?
1: Ναι, αλλά γερανό μπορεί να χρειαστεί και κάποιος άλλος που έχει ξενοδοχείο, Δημάρχε. Δηλαδή, επειδή είναι στον παραγγελία.
0: Αυτό επιτρέπεται με ειδική άδεια. Μα δεν με καταλαβαίνετε.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω.
0: Σας είπα ότι το άρθρο 7 της κανονιστικής, για εξαιρετικές περιπτώσεις, προβλέπει τη χορήγηση άδειας και να γίνει εργασία. Δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά το ΔΕΛΤΑ εδώ πέρα, το τρίτο, λέει ότι απαγορεύονται εργασίες με χρήση τρυπανιών, τροχών, εργαλείων, χειρός.
0: Αυτά έχουν αλλάξει, κύριε Αλατζάκη. Ναι, άρα είστε ενημερωμένοι.
1: Άρα λοιπόν αυτό επιτρέπεται?
0: Βεβαίως και επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια κανονιστική. Υπήρξαν κάποιες προσφυγές από ιδιώτες και από συλλόγους. Επί των προσφυγών, η αρμόδια επιτροπή έβγαλε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση λοιπόν έχει διορθώσει την κανονιστική. Επιτρέπεται η μεταφορά υλικών, mm-hmm. επιτρέπονται όλες τις εσωτερικές εργασίες, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις. Αυτά που απαγορεύονται είναι τα βαρέα οχήματα, μηχανήματα, πρέσες, μπετά κλπ.
1: Εργασίες φορτοεκφόρτωσης, οικοδομικών υλικών και ανυψωτικά.
0: Ανυψωτικά όχι. Υλικά ναι, αλλά όχι με ανυψωτικά. Αυτά λέει ο δικαστής. Δεν είμαι εγώ δικαστής.
1: Μάλιστα.
0: Οι ίδιοι προσέφυγαν, δεν προσέφυγα εγώ.
1: Μάλιστα. Ευχόμαστε.
0: Εμείς σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις, είτε είναι από διοικητική αρχή ή από δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είμαστε και πρόθυμοι να συζητήσουμε.
1: Αυτό λέμε, παιδί μου. Μήπως υπάρχει κάποια λύση, γιατί πρέπει να μπείτε και στο πνεύμα των ανθρώπων αυτών.
0: Αλλά με αμοιβές υποχωρήσεις. Δεν μπορεί και η μία πλευρά και η άλλη να θέλει το απόλυτο. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν και τα δύο. Να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας που να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Άρα λοιπόν περιμένουμε για μια συνάντησή σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Βεβαίως, την εβδομάδα που θα μπει θα γίνει συνάντηση.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εξασφάλιση, την έγκριση των προτάσεων έργων αγροτικής οδιοποιίας. Από ό,τι ξέρουν είναι γύρω στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις. Τι κάνουμε εκεί?
0: Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι Δήμοι μπορούν με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός να εξασφαλίσουν κονδύλια για την εξυπηρέτηση αγροτικών, κτηνοτροφικών περιοχών κλπ. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο μοναδικός Δήμος του νομού Ηρακλείου mm-hmm. που εξασφάλισε την έγκριση του συνόλου των προτάσεων που υπέβαλε. Θα γίνουν 5 παρεμβάσεις σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου και είναι ποσού, όπως είπατε, 2.898.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: αλλάξουν πολλά δεδομένα, θα γίνουν πολλές αρτηρίες και θα επιτρέψουν και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση, εξυπηρέτηση και καλύτερες υπηρεσίες και μείωση του κόστου.
1: Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις έχω και να σας αποδεσμεύσω, κύριε Δήμαρχε. Βγήκατε και είπατε ότι στη Χερσόνησο ότι υπάρχουν 110 ταξί. Είναι πολλά για την περιοχή μας?
0: Το πόσα ταξί είναι, αυτό το ορίζει η Διεύθυνση Γενενιών. Τα
1: ναι.
0: ταξί, θυμάστε, ήταν πολύ λίγα
1: ναι.
0: πριν από μερικά χρόνια. Επάρθη απόφαση την περίοδο του 2011-2014 και τα ταξί ήταν 110. Τα ταξί μπορεί να μην είναι πολλά. Εδώ έχει γεμίσει ο κόσμος βανάκια.
1: Τα βανάκια.
0: Ένα χαρτόσημο. Ένα χαρτόσημο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η πολιτεία θα πρέπει στα πλαίσια της τουριστικής πολιτικής να τα δει όλα και αυτό. Και δεν είναι μόνο τα ταξί. Όλα τα επαγγέλματα πρέπει να είναι μέσα σε κάποια όρια που να μπορούν και αυτοί να επιβιώσουν και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που είναι στην περιοχή
1: mm-hmm.
0: και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο σκοπός σε μια οργανωμένη πολιτεία. Ναι, οι άδειες δημοσίας χρήσεως, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Με τον τουρισμό τι σας λένε, κύριε Δήμαρχε, πώς πάμε?
0: Ο τουρισμός έχει θέματα. Η τουριστική περίοδος είναι μουδιασμένη,
1: mm-hmm.
0: υπάρχουν διεθνή προβλήματα, κακή συγκυρία διεθνής, δεν υπάρχει ποιότητα του κόσμου, δεν είναι οι μέρες της διανυκτέρευσης αυτές που έπρεπε να είναι.
1: Βέβαια.
0: Φαίνεται ότι διορθώνεται το επόμενο διάστημα. Εν κατακλείδη θεωρώ ότι επειδή θα παραταθεί η τουριστική περίοδος, όπως τα τελευταία χρόνια
1: mm-hmm.
0: γίνεται, όχι μόνο για λόγους κλιματολογικούς που οι μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι άριστοι,
1: mm-hmm.
0: αλλά και για άλλους λόγους, και θεωρώ ότι τελικά θα κλείσει με θετικό πρόσημο η τουριστική περίοδο.
1: Μακάρι. Εάν σταματήσει ο πόλεμος, έτσι. Αν δεν σταματήσει,
0: σωστά.
1: θα έχουμε
0: σωστά.
1: μεγάλο πρόβλημα. Και πάμε στην τελευταία ερώτησή μου. Με το καζίνο τι γίνεται? Με το καζίνο.
0: Αυτό που θέλω να σας πω και είναι είδηση, γιατί είναι το δικό σας το μέσο που θα ανακοινωθεί αυτό.
1: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Σε επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία μέσα στην πρώην Αμερικανική βάση Βουρνών, την Demand ΑΕ,
1: mm-hmm.
0: αρχές Ιουνίου προγραμματίζεται συνάντηση προκειμένου να κατέβουν να μας παρουσιάσουν το όλο project μέσα στο ακίνητο, και ιδιαίτερα για το καζίνο αυτό που έχουν πει είναι ότι καταρχήν δεν τους ενδιαφέρει, αλλά αν και κατά πόσο δοθεί δυνατότητα ή εκδηλωθεί ενδιαφέρον, θα ακούσουν πάρα πολύ την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεται να είναι το καζίνο αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει στην επένδυση που θα κάνουν, η οποία επένδυση θα έχει 2 πεντάστερα ξενοδοχεία, πολυτελείς βίλες και στο νότιο τμήμα των 30 στρεμάτων ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο. Αυτό είναι το χωροταξικό για χρήση ζύς της έκτασης αυτής, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα με λεπτομέρειες να αναφερθούμε όταν θα γίνει η συνάντηση που σας προείπα.
1: Βέβαια. Εγώ έχω πει ότι είναι δεύτερη Χερσόνησο θα γίνει εκεί πέρα.
0: Βεβαίως, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα αναπτυχθεί η περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Και φαίνεται ότι είναι πρόθυμη να συμβάλλουν στην τοπική κοινωνία με κάποια έργα που θα ζητηθούν ή παρεμβάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες, να συνδράμουν και να βοηθήσουν.
1: Έτσι, έτσι είναι. Δύο λόγια για τις γούβες, τι γίνεται, θα προχωρήσει εκεί να μην τα βλέπει ο κόσμος. Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και μου λέει...
0: Δεν είναι όλα αρμοδιότητες του Δήμου.
1: Όχι, ο Δήμος
0: κήρυξε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ναι.
0: Σε συνεργασία με την περιφέρεια εκπονείται η αναγκαία μελέτη, γιατί υπήρχε μόνο θωράκιση με ογκολίδους από τη θάλασσα και όχι των τείχων αντιστήριξης οι οποίοι κατέπεσαν.
1: Mm-hmm.
0: Είναι έργο το 88 το οποίο έχει εξασθενήσει. Είναι έργο που είναι μέσα στον Αιγιαλό και θέλει δικές εγκρίσεις για να παρέμβουμε. Και επειδή είναι τόσο σημαντικό και πρέπει να αποκατασταθεί, μετά από πιέσεις και της περιφέρειας και του Δήμου και όλων, πληροφορούμε ότι το Υπουργείο το Αρμόδιο Πολιτικής Κρίσης θα εγκρίνει ένα κονδύλιο 500.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η αναγκαία παρέμβαση στο μέτωπο αυτό που έχει καταπέσει και είναι λίγο προβληματικό.
1: Μέσω του 2026, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, βέβαια, περιμένουμε. Η μελέτη εντός των ημερών παραδίδεται. Οπότε, αν δοθεί η χρηματοδότηση, θα δημοπρατηθεί το έργο και θα γίνει.
1: Και
0: πρέπει
1: Δήμαρχε,
0: να αντικατασταθούν οι τείχοι που έχουν καταπέσει και να θωρακιστεί το μέτωπο με βράχια από το βορρά για να μην το διαβρώνει η θάλασσα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Πάντα γίνεται μια γόνιμη συζήτηση και μπορούμε και ενημερώνουμε τους συνδημότες μας.
1: Ναι, γιατί και εμάς καταλαβαίνετε κάθε μέρα μας παίρνουν...
0: Ο δρόμος είναι πολύ σημαντικός.
1: Ο δρόμος...
0: Ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ποιος, τι είπατε, συγγνώμη. Έκλεισε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν φίλες και φίλοι, τον Δήμαρχο μας, τον Ζαχάρη Θεοδωρακοστάκη. Γιώργο. Τι είναι.
2: Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Για να βλέπεις τα τηλέφωνα τι γινόταν, μας τα απαγόρευσε. Δεν ήθελα να βγάλουμε.
2: Όχι, εγώ μια ερώτηση.
1: Όποιος θέλει κάτι, λοιπόν, στο γραφείο του αντιδημάρχου. Όχι του δημάρχου, του αντιδημάρχου, του κάθε
2: εμένα
1: αντιδημάρχου.
2: Απλά ήθελα να ρωτήσω τον δήμαρχο, τον κύριο Δοξαστάκη, εάν ήταν εφικτό να μπουν φανάρια στη Χερσόνησο.
1: Αυτό που είχαμε συζητήσει.
2: Αυτό που είχαμε συζητήσει.
1: Μην του βάζεις άλλα στο κεφάλι. Είναι
2: αυτό το θέμα συζήτησης, Γιώργο, είχαν χθες στο Δήμο.
1: Τι, το συζητήσαν, το βγάλανε στο
2: Συμβούλιο. Είπανε τι θα γίνει, παιδιά, με το θέμα της μετακίνησης στη Χερσόνησο.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, το θέμα που είναι μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ πέρα με τους ανθρώπους που χτίζουν, που κάνουν με τα οικοδομικά υλικά. Ακούσατε τι είπατε, τι είπε ο Δήμαρχός μας, ότι την άλλη εβδομάδα θα σας καλέσει όλους. Θα βρείτε, πιστεύω, να βρείτε μία λύση. Τελείωσε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους που γιορτάζουν, Κωνσταντίνους, Ελένιδες, να περάσετε όμορφα, όμορφα σήμερα. Και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο. Την ίδια ώρα. Πολλά, πολλά βιλάκια.

Εχωρίσαμε τσιρά μου. Χωρίσαμε κι ο στεναγμός με έχει αγκαλιάσει πάλι. Με έχει αγκαλιάσει πάλι. Μ' είχα ξεχάσει, μ' είχα ξεχάσει μωρό. Μ' είχα ξεχάσει δίπλα σου πως είναι το μπουκάλι. Έφυγες για σένα μου. Έφυγες και αρνήθηκα κάθε χαρά πως πάει. Είναι σαράκι ο χωρισμός και εκείνο θα με φάει. Αν μάθω πως παντρεύεσαι, αν μάθω πως παντρεύεσαι, θα έρθω να σου χαρίσω με τα κουρέλια ενός φτωχού.

όπως με πλήγωσες εσύ έτσι, έτσι να σε πληγώσω. Όπως με πλήγωσες εσύ έτσι να σε πληγώσω. Να δεις πως είναι τα καρφιά χωρίς να σε σταυρώσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
13: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
14: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
15: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Είδες την καινούργια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα Αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
17: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
16: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
17: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
16: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
17: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
16: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
18: Και τώρα,
19: και τώρα
18: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
19: Wow!
18: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ.
21: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μας αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου,
1: πας, παιδί
0: για
1: σου.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχθώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε.
0: Καλά,
1: στο
0: μπακέ
1: στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.

Άμα δεν στα γλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα λεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πάει και στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
9: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Compañeros y compañeras. Criticares todos. Esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ρε Γιώργο, το Σάββατο πάμε Θάσο. Ναι ρε φίλε, πάμε να ξεσηκωθούμε εκεί. Ακριβώς.
1: Στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Σόνισος. Σόνισος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
11: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
11: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά, έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
11: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Την είδες στην καινούργια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για απ' του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

αρέσουν τα στην ένα, ούτε θέλω τη χλίδη. Πράγματα ακριβά δεν έχω, είμαι ένα απλό παιδί. Ρουχαρμάνι ή Βερσάτσε να

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Compañeros y compañeras, criticar es todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
13: Είναι κάτι μεγάλες αγάπες που πάντα στο τέλος μικραίνουν, που στο χρόνο αλλάζουν και αυτοί που τις στάζουν απλά ξεμακραίνουν.

0: κύριε Πόντι.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
4: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
11: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
11: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
11: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
12: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
13: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
12: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
13: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Στο λιμάνι Χερσονήσου. Διονύσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-0-24040.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
14: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

0: σου είπα φέτο.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Ακού

आपका वेलकम है हजरात। भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज शम्मा।

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην ComputerView. ComputerView.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. ComputerView.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. ComputerView. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Είδες την καινούργια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Bodega.

τη συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε. Γι' αυτό δεύτερες ευκαιρίες να δίνετε μόνο στον εαυτό σας.

0: Φέρε πίσω και την
1: αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252525. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις. Να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτη. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

γιατί με άφησες να ζω στην αγωνία. Απολογία σου ζητώ, απολογία, γιατί με έριξες να ζω

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: και ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σου λόγια κρυβά, όρκη φιλιά, σαν μια φωτιά το δάκρυ σου έφτανε μες στην καρδιά. Πες μου λοιπόν τι άλλαξε, γέλια χαρές πώς γίναν χτες, κι αν η ζωή μας χάλασε, ξέρω καλά πόσο φταίει.

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.
1: Αλλο.
2: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
3: Oh, fuck.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Kai.